Ιαϊά. Καμαράβα σορτο καμπαμπο. Ε καμαράβα σορτο καμπαμπο. Ε μαράβα σορτο καμπαμπο. Ε μαράβα σορτο.

ούτε η Ισραήλ πάντα από κακό. Έρωτη αμπλεμένο από κακό αμήντσαι. Πεπουάμι. Έρωτη πεπουάμι. Πεπουάμι. Jesus.

φώτιε. Αμπράτσε πια γεννησάνω. Ανιφρέμια από την Να γιέσου φωτονού να φωτσίνε. Να φωλιστή φωσί αντιάζει εγώ. Σα μπράτσε αγαπώ κράσα ο γεννηφρέμια. Αν άνιμο πια γιέσου σουσάνω. Μαζί μην έπια μηνυμάνε σε. Να μην γεννηφρέμια. Έλε μην έτσι. Για κάσα. Για μέτσι να κάνεις αφέρμα. Ουγε. Why you prefer me? What do I have for to say? I come from Nana, Yanka, Yanka, and the power.